Και ενώ δεν έχω γιούτα, θα φύγει ο δόξα ο μάγι. Δεν μ' είναι το πρόνοι έχω μες πέτσι, ατάξε με πλάμι είναι τσόγκ. Ζάρουν κόντα, ζάρουν απόντ, αλλά μόσνα. Možná, že rovnová. Na cestě zpívalo kameň, smála se rozsvetlá slova. Tam její moc zatím není a souboj začíná znova. Nečekej, nečekej, nečekej, nečekej, nečekej, nečekej. Let's get the ball.